Κάνει από κόκο μα κόμμα σήκαμε νέα κόκα στίβι και έκανα αμαρτύρο ότι μας συμπλέκω Ιησού. Πώς είναι πάνε κάνε ζάμ τσιπρικίζει πάνω πάρε σιά κοντήμα κουάνο για ράδιο Μουσαμπίκη μινι τη γουλούτσα κουσοκέρα νο πρόγραμμα του σοκέρα μόνο μόμζιντα βατέτ πώς είναι πάνε τη γουλέρα κουτιά είναι τσιπρικίζει μας ασούντε καλά νιπόμπο.